κουβέ, λα τσάντι τη κοστούμπρε, λα τσάντι τη κοπτικέ, λα τσάντι τη κουσί τη καμπά, σε λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα λίγα